0: Λάζε πολύ. Λάζε
1: πολύ. Γιώργο Παμάτιο με τα λάβα κλάβα.
2: Και καλαζεμό σέστρο.
3: Να μόρια παναπριάτε λιακή. Μα να μόρια πανασλάδα λέτε.
4: Τότα οσβεζίτα.